Με το καιρό θα είδουμε εμείς ποιος αγαπά τον Άρο. Ποιος αγαπά τον Άρο και ποιος τα ρούμας έκαμε φταίξιμο πιο μεγάλο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε τσι γιαντάρες. Παύουνε τσι γιαντάρες, επάψα και τσι μάνα σου οι άδικες κατάρες.

Όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ό, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.